0: το ράδιο Δημάς.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Jazz Dimash, Radio Sme.
3: Lato z Radiem Dimash.